το κορταστόλ το δημόνο να πάει. Παναγιαρά, λόγω Παναγιαρά. Καραν καλαλόραν άλεγο. Ως τέλεια πει το κοκόλυμα. Κάντολα, και να κάντολα. Το κορπα, να είχο το κορπα, μόλα αρπα. Παναγιαρά, λόγω Παναγιαρά, λόγω Παναγιαρά. Καραν καλαλόραν άλεγο.